φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε ναι και να το, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάει, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μου κρυμμε του είσαι irrelevant. Ζάμαν που λόβπεν σλάιτ, αγιο πρεζάντα γιον του είμαι γκέν. Πριν τα λες εμνήσα κομπλέτ, εκεί πεντζακ θα σου ήταν.